παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida lo...

0: τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. 1, 2, 3,

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ζήτος 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

0: Τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13 Α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Παμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις?
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Δεν θα με πονέσεις.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
3: Παλμός 96,5.

0: τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά, καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είμαστε εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian και θα είμαι εδώ στην παρέα σου μέχρι και τη μία η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ένα διωράκι που θα έχουμε να τα λέμε. Θα σε πάω κατευθείαν να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι για η κίνηση. 28 βαθμοί Κελσίου έξω. Με αίσθηση θερμοκρασία στους 31. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 33 σήμερα, χωρίς καμία πιθανότητα βροχής. Και τώρα για την κίνηση. Ο περιφερειακός έχει κάποια αρκετά μεγάλα προβλήματα και στις δύο φορές του, να ξέρεις, ειδικά εκεί στην έξοδο για την Πηλαία γίνεται λίγο ένας κακός χαμός, αλλά εντάξει, δεν είναι ακραία τα πράγματα. Τώρα η Κωνσταντίνου Καραμανλή έχει μικρές καθυστερήσεις στα φανάρια της μέχρι και το Θεαγένειο περίπου. Η Εγνατία, εκεί που ενώνεται με τη Λαγκαδά, ουσιαστικά έχει ένα μικρό προβληματάκι και στις δύο φορές. Η Τσιμισκή φαίνεται ότι είναι η καθημερινή Τσιμισκή που έχουμε. Η Όλγας φαίνεται να είναι ανοιχτή και η Αγίου Γεωργίου φαίνεται επίσης να είναι ανοιχτή, όπως και η Λαγκαδά. Οπότε τα πράγματα είναι σε καλό βαθμό, θα έλεγα. Νίκος Οικονομόπουλος και Ένοχο Κορμί, με αυτό το τραγούδι θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Εγώ επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

0: ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Λοιπόν, σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 762, ιδρύεται η Βαγδάτη από το Χαλίφι Αλ-Μανσούρ. Το 1619, το πρώτο αντιπροσωπευτικό νομοθετικό σώμα στις αγγλικές αποικίες της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή η House of Burgesses, συνεδριάζει για πρώτη φορά. Το 1930, η πρώτη παγκόσμια διοργάνωση ποδοσφαίρου, δηλαδή το Μουντιάλ, ολοκληρώνεται με νικήτρια την Ουρουγουάη, η οποία νικά την Αργεντινή με 4-2 στον τελικό. Το 1971, το διαστημόπλοιο Apollo 15 προσεδαφίζεται στη Σελήνη και χρησιμοποιεί για πρώτη φορά το σεληνιακό όχημα, το Lunar Rover. Και το 1975, ο Τζίμι Χόφα εξαφανίζεται μυστήριο εδώ, σε μία από τις πιο γνωστές ανεξιχνίαστες υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν σήμερα, το 1947, γεννήθηκε και ο Άρνολτ Σβάτζεν. Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, να μια καινούργια πληροφορία και για εσένα. Να τα σταθεδωρίτου σε έχω τώρα και ανήσυχο καιρό εδώ στον Παλμό 96,5. Πάλι καλά που ο καιρός σήμερα είναι μια χαρά και όχι ανήσυχος, το πω εγώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Βαλμό 96,5 και το ξέρεις ότι σε πολύ λίγες μέρες έχω γενέθλια, οπότε έχω κάποια διλήμματα τα οποία θέλω να μου απαντήσεις εσύ. Λοιπόν, όπως μπορεί και να μην το ξέρεις, αλλά έχω γενέθλια 1 Αυγούστου, δηλαδή το επόμενο Σάββατο που μας έρχεται, και θέλω να σε ρωτήσω για το πάρτι. Αποφάσισα ότι θέλω να κάνω πάρτι τώρα, και ας μην είναι όσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι ή θα ήθελα να είναι, επειδή θέλω να γιορτάσω την ημέρα των γενέθλιών μου. Οπότε έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Προτιμάς εσύ, άμα ήσουν καλεσμένος ή άμα είσαι άνθρωπος που έχει έτσι το καλοκαίρι γενέθλια, προτιμάς να κάνεις πάρτι στην παραλία ή πάρτι μέσα στην πόλη? Το ένα είναι πιο εύκολο και πιο προσβάσιμο για περισσότερους και το άλλο θέλει λίγο περισσότερη οργάνωση, αλλά ίσως έχει λίγη περισσότερη πλάκα επίσης. Θέλω να μου απαντήσεις, να μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931-3570-27, ή μπορείς πολύ απλά να μπεις στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς στο Viber επίσης, Παλμός 96,5, και να απαντήσεις στο poll το οποίο έχει ήδη ανέβει. Σε περίπου μία ωρίτσα θα συζητήσουμε και τις απαντήσεις σας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά τώρα αυτή τη στιγμή στο Βαλμό. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
6: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Πυρκαγιές. Συνεχίζεται η μάχη με τα πύρινα μέτωπα με το Ρέθυμνο να βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν την κατάσβεση και υπάρχουν εκκενώσεις περιοχών. Φρένους για πυροσβέστες. Πανελλήνια συγκίνηση για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές. Σήμερα πραγματοποιούνται και οι δίες των δύο εξαντών στην Κρήτη. Κίνδυνος πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία 4 προβλέπεται για την Αττική, την Κρήτη και άλλες περιοχές της χώρας. Υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά, αλλά ισχυρά μελτέμια έως και 8 με 9 αποφόρες στο Αιγαίο. Συνεχίζεται η αγωνία για τον 20χρονο κολυμπητή που αγνοείται στα Μάλια. Οι έρευνες επηρεάζονται από ισχυρούς ανέμους. Δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στα Χανιά, ενώ σημειώθηκε και θανατηφόρο τροχαίο στην Καβάλα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της ημέρας από τον Παλμό 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμα 96,5 και ήρθε η ώρα για τη συνταγή της ημέρας. Λοιπόν, σου έχω τρουφάκια σοκολάτες, οπότε πάρε γρήγορα ένα χαρτί, πάρε γρήγορα και ένα μολύβι και γράψε τι θα χρειαστείς. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστείς για περίπου 25 τρουφάκια είναι 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 180 ml κρέμα γάλακτος με 35% λιπαρά, δηλαδή την πλήρη θέλω να πάρεις, μία κουταλιά του γλυκού βούτυρου, μία κουταλιά της σούπας κονιάκ ή ρούμι. Προαιρετικά αυτό, άμα δεν θέλεις να έχει καθόλου αλκοόλ επειδή θα το φάει το παιδάκι σου ή οτιδήποτε, απλά το αφαιρείς. Και μια κουταλιά του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Για την επικάλυψη θα χρειαστείς τρούφα σοκολάτας, κακάο, τριμμένο καρύδι, φουντούκι, ενδοκάριδο, ό,τι εσύ προτιμάς. Λοιπόν, για την εκτέλεση, αρχικά ψιλοκόβεις την κουβερτούρα και τη βάζεις σε ένα μπολ. Ζεσταίνεις την κρέμα γάλακτος μέχρι να αρχίσει να αχνίσει, όχι να βράσει, δεν θέλεις να είναι βραστή εκείνη τη στιγμή. Την περιχύνεις πάνω από τη σοκολάτα και αφήνεις για 2 λεπτάκια. Ακριβώς μετά ξεκινάς και χτυπάς μέχρι να γίνει λίγο το μείγμα και προσθέτεις το βούτυρο, τη βανίλια και το ποτό αν επιλέξεις να βάλεις. Να ξέρεις, όλο αυτό το λένε γκανάς. Μετά σκεπάζεις και βάζεις το μείγμα στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες μέχρι να σφίξει καλά-καλά. Και μετά από τις 2-3 ώρες, με ένα κουτάλι παίρνεις μικρές ποσότητες πλάθες μπαλάκια και τα κυλάς στην τρούφα ή στο κακάο, στα καρύδια, στα φουντούκια, ό,τι εσύ έχεις διαλέξει τέλος πάντων. Τα διατηρείς στο ψυγείο και τα βγάζεις 10 με 15 λεπτά πριν να τα σερβίρεις. Και επειδή είναι καλοκαίρι και ξέρω ότι έχεις και το παιδί σου μαζί, επειδή δεν έχεις σχολείο, είναι και μια πάρα πολύ ωραία συνταγή να την κάνεις μαζί με το παιδάκι σου εκεί να παίξετε. Μέλησες τώρα και DJ Cass Victoria.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Στη Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Να σου θυμίσω ότι ακούς Πλάκα με κάνεις με εμένα τη Vivian καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έχουμε ακόμα μία ωρίτσα μαζί στην οποία θα σου κάνω παρέα. Πάμε να δούμε γρήγορα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση στην όμορφη κατά τα άλλα Θεσσαλονίκη. 29 βαθμοί Κελσίου με αίσθηση θερμοκρασία στους 33. Να ξέρεις, μέχρι και 33 θα φτάσει γενικότερο υδράργυρο σήμερα. Οπότε έχει αυτό υπόψη, να πάρεις ένα νεράκι μαζί σου να ενυδατώνεσαι. Και να δούμε τώρα την κίνηση. Ο περιφερειακός, ως γνωστός περιφερειακός, έχει πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι αρκετά, έχει αρκετά μεγάλη συμφόρηση το ρεύμα που πηγαίνει από τα ανατολικά προς τα δυτικά σε όλο το μήκος του. Το αντίθετο ρεύμα φαίνεται ότι είναι αρκετά καλύτερα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν και αρκετά μεγάλα προβλήματα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή σε όλο το μήκος της, τα οποία λίγο συνεχίζουν και στην Εγνατία μέσα. Η Τσιμισκή είναι αρκετά πηγαίνει σημειωτών, η Βασιλής Σόλγας στο ύψος της του, πώς το λένε μωρέ, του Δημαρχείου φαίνεται επίσης ότι είναι κολλημένη. Αυτά τα πράγματα. Δεν βλέπω κάτι άλλο το οποίο να είναι δύσκολο ιδιαίτερα. Ίσως η 3η Σεπτεμβρίου να έχει προβληματάκια, έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ το χάρτη αυτή τη στιγμή. Αλλά μην αγχώνεσαι. Ακόμα και να έχεις ένα πρόβλημα, να έχεις μια καθυστέρηση, το μόνο που κάνεις είναι να βάζεις λίγο πιο δυνατά Palmo 96,5 στα ηχεία σου. Και τώρα σου έχω η Ιορδάνη αγαπητό και εξάρτηση. Πάμε να ακούσουμε.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Βαλμό 96,5 και ήρθε η ώρα, ήρθε η στιγμή να συζητήσουμε το δίλημα το οποίο σου έθεσα πριν από περίπου μία ώρα. Όπως σου είπα, έχω γενέθλια τον Αύγουστο και ήθελα να μου απαντήσεις άμα ήσουν καλεσμένος ή άμα έχεις και εσύ γενέθλια τον Αύγουστο, άμα θα προτιμούσες να γίνει ένα πάρτι στην παραλία ή ένα πάρτι στην πόλη. Με τεράστια διαφορά έχετε πει σχεδόν όλοι ότι θα προτιμούσατε ένα πάρτι στην παραλία και παιδιά, θα προτιμούσα και εγώ. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα πάει αυτό για εμένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις προτάσεις και όλα τα μηνύματα τα οποία μου στείλατε. Άμα εξακολουθείτε να θέλετε να μου στείλετε μηνύματα στο 693-1-35-70-27 στο Viber, εκεί μου στέλνετε και εγώ σας απαντάω καθημερινά, είμαι εδώ για σας. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα με Edward Maya και Valentino Back to Blue. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palma 96,5 και ήρθε η ώρα να σε στείλω γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook, Palmos 96,5. Θέλω να πας στο Instagram, Palmos 96,5 FM. Θέλω να πας και στο TikTok, Palmos 965 FM. Και όπως σου είπα και πιο πριν, μπορείς να μου στείλεις καθημερινά τα μηνύματά σου στο Viber στο 6931 35 70 27. Να ξέρεις, είμαι εγώ μπροστά από τον υπολογιστή, οπότε είμαι εγώ αυτή που σου απαντάει. Αυτό ισχύει για κάθε εκπομπή, δηλαδή. Κάθε παραγωγός την ώρα που έχει εκπομπή, εκείνος σου απαντάει στα μηνύματα που του στέλνεις. Πριν σε αφήσω, θέλω να σου πω όμως για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νερό, χύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα παχυτευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Οπότε απλά κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Σε αφήνω τώρα με το Κελκελίλα, ποιος να σου το πει. Έχω και Benson Boone σε λίγο. Επιστρέφω πολύ πολύ σύντομα.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5.
2: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και σου έχω κουτσομπολιό. Δεν είναι τόσο κουτσομπολίστικο εννοώντας με αυτά τα οποία ασχολούμαστε συνήθως, αλλά είναι μια πληροφορία την οποία έμαθα και θέλω πάρα πολύ να τη μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, ο Κρίστοφερ Νόλαν, για τον Κρίστοφερ Νόλαν θα μιλήσουμε και για το νέο του έργο, την Οδύσσια. Ο Κρίστοφερ Νόλαν, λοιπόν, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και αυτό αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά με τη νέα του ταινία, την Οδύσσια. Πριν καν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, ο βραβευμένος σκηνοθέτης ζήτησε από τους πρωταγωνιστές και το συνεργείο να παρακολουθήσουν τρεις κλασικές ταινίες. Όχι για να τις αντιγράψουν, αλλά για να εμπνευστούν από την ατμόσφαιρα και το κινηματογραφικό ύφος τους. Οι επιλογές του ήταν το εμβληματικό Αντρέι Ρουμπλιόφ του Αντρέι Ταρκόφσκι, το επικό Ραν του Ακίρα Κουρσάβα και ο τελευταίος πειρασμός του Μάρτιν Σκορτσέζε. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του, στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένα κοινό δημιουργικό όραμα για όλους όσοι συμμετέχουν στην παραγωγή. Και αν κρίνουμε από το παρελθόν του Νόλα, αυτή η ιδιαίτερη προετοιμασία είναι μόνο η αρχή για μία ακόμα κινηματογραφική εμπειρία που αναμένεται να συζητηθεί. Η Οδύσσια, τέλος πάντων, έχει βγει και συζητιέται πάρα πολύ. Εμένα, να σας πω την αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικότερα, η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, ο καθένας πιστεύει ό,τι θέλει. Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα και Φορτηγό, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να σου πω ένα παράξενο νέο το οποίο διάβασα πριν από μερικές μέρες. Είναι ένα έτσι λίγο περίεργο νέο από τον κόσμο, συγκεκριμένα από την Κίνα, όπου επιστήμονες, παιδιά, έχουν αποφασίσει ότι θα χρησιμοποιήσουν κατσαρίδες, ναι, παρακαλώ, κατσαρίδες, για την διάσωση. Όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, θα στέλνουν αυτές τις κατσαρίδες μέσα, θα βλέπουν, θα έχουν μία μικρή κάμερα, ας πούμε, τοποθετημένη και θα βλέπουν που υπάρχει ανάγκη για διάσωση για το οτιδήποτε. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα με όλο αυτό το εγχείρημα, ότι οι κατσαρίδες δεν μπορούν να κολυμπήσουν προφανώς και σε πολλές καταστροφές κτλ. Υπάρχει και αυτός ο γνώμονας στο νερό, δηλαδή, το οποίο αποτελεί πρόβλημα. Παιδιά, να ξέρετε, τους έφτιαξαν 3D printed, δηλαδή με τρισδιάστατο εκτυπωτή, τους έφτιαξαν κυριολεκτικά μικρά κοστούμάκια τα οποία τα βάζουν σε αυτές τις κατσαρίδες τις μεγάλες, με τα οποία μπορούν να αναπνέουν μέσα στο νερό. Αντί να προσπαθούμε να τις εξαλείψουμε, προσπαθούμε να τις κάνουμε να ζήσουν περισσότερο. Πώς σας φαίνεται αυτό? Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6931-3570-27. Εκεί θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας και να μου πείτε εσείς πώς το ακούτε αυτό, σαν μέθοδο διάσωσης τουλάχιστον. Και τη χαρμπή τώρα και υποσυνείδητο, εγώ επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο.

κάπου εδώ δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε τόσο όμορφα μαζί μου όσο πέρασα και εγώ με εσάς και με όλα τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε καθημερινά και σήμερα. Στο Viber, λοιπόν, έχω να σε ειδοποιήσω ότι άκουγες πλάκα με κάνεις εδώ στο Palm 96,5 καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι με εμένα τη Vivian. Τώρα μένει συντονισμένο σε πολύ πολύ λίγο να λαμβάνει η Χρύσα η Πλιάκο για το επόμενο 2 ώρο. Από εμένα να έχεις μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: 95,5. Σε ταξιδεύει, σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
4: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Είναι λοιπόν Πέμπτη σήμερα. Είσαι σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5 και είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου και σήμερα κρατάω εδώ το μικρόφωνο στα χέρια μου. Μία με τρεις και έχω ξυπνήσει και με απίστευτα κέφια σήμερα. Οπότε θα σταβώ έτσι λίγο με περισσότερη διάθεση. Λοιπόν, στα νέα του καιρού, παρόλο που δεν έχουμε πάρα πολύ ζέστη, εγώ κάπως ζεσταίνομαι σήμερα εδώ πέρα και στο στούντιο. Έχω βάλει το κλιματιστικό στους 23. 29 βαθμούς Κελσίου λοιπόν έχει εκεί πέρα έξω η Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι ο καιρός θα είναι καθαρός και βλέπω ότι θα φτάσει μέχρι και τους 30. Δεν θα ανέβει πάρα πολύ. Βλέπω και ένα ελαφρύ αεράκι που έχει εκεί πέρα έξω. Κάπως λίγο σε ξεγελάει. Τώρα λοιπόν, αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι στην περιφερειακή τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για την ακρίβεια, είναι απροσπέλαστη και στα δύο ρεύματα, κυρίως με κατεύθυνση δυτικά βέβαια. Έχουμε λίγο πιο έντονα ζητήματα. Αν τώρα είσαι στο κέντρο της πόλης, θέλω πολύ την υπομονή σου στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, στην Νίκηση έχουμε και εκεί ζητήματα. Στα φανάρια του Βαρδάρη που κάνουν κάποια έργα εκεί πέρα και εκεί λίγο να δώσεις προσοχή. Στα δυτικά είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Στα ανατολικά καθυστερήσεις εννοείται στην Καραμανλή αυτή την ώρα. Λοιπόν, βάζεις πάλι μόνο 96,5 στα ηχεία σου, γιατί πρώτα απ' όλα ανοίγουμε με απόν και καντάδα και φυσικά σου έχω και σούπερ διαγωνισμό σήμερα στο δεύτερο 60 λεπτό, γι' αυτό να μείνεις εδώ συντονισμένος.

0: Τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και μια τρύπα στην καρδιά εδώ στον Παλμό 96,5 και 13 λεπτά μετά τη μία και φυσικά πρώτο 60 λεπτό γιατί τώρα μόλις ξεκινήσαμε και είμαι η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 3. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να σου δώσω tips για καλύτερη ζωή. Και τώρα θέλω να σου πω ότι μια που είναι έτσι και καλοκαιράκι και κάπως λίγο σκέφτεσαι ότι θέλεις να χαλαρώσεις, να σκεφτείς μερικά πράγματα και να ανανεώσεις μερικά πράγματα από Σεπτέμβριο, νομίζω ότι αυτή είναι η υπενθύμησή σου να κάνεις μια μικρή απογραφή στη ζωή σου. Να ρωτήσεις λοιπόν 3 απλά πράγματα τον εαυτό σου. Τι θέλω να κρατήσω, τι θέλω να αφήσω και τι θέλω να ξεκινήσω. Είναι η αλήθεια ένας απλός τρόπος για να καταλάβεις πού βρίσκεσαι και πού θέλεις να πας, γιατί καμιά φορά δεν χρειαζόμαστε καινούργια πράγματα στη ζωή μας, ούτε να μπει κάτι καινούργιο, ούτε κάτι φρέσκο. Χρειαζόμαστε να ανανεώσουμε μερικά πράγματα που ήδη έχουμε ή ακόμα και να αφήσουμε στην άκρη μερικά πράγματα, και αυτό καμιά φορά είναι καλό. Τώρα λοιπόν θέλω να σου πω ότι όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα, αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι μόνο μία και είναι Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, παραλαβή φυσικά από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό και φυσικά έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Μάθε λοιπόν περισσότερα στο rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Έστασου λίγο, μην εδώ.

Ένα ζευγαρά λοιπόν και όλο θα εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα φυσικά μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram, Παλμός 965 FM στο TikTok. Και αν λοιπόν θέλεις κάτι άλλο έτσι πιο προσωπικό ή να μου πεις ένα τι κάνεις, πώς είσαι και αν με ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω, να μου το στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Στα λίγο viral νέα της ημέρας λοιπόν για σήμερα, ένα απρόπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εμφάνισης της Katy Perry, όταν βρέθηκε προσωρινά εγκλωβισμένη μέσα σε ένα τεράστιο πλαστικό μπουκάλι. Σύμφωνα λοιπόν με το πρόγραμμα της συναυλίας, την οποία έδωσε στη Μάλτα, η τραγουδίστρια θα έμπαινε μέσα σε ένα φουσκωτό μπουκάλι και οι θαυμαστές της θα κυλούσαν προς τη σκηνή. Ωστόσο λοιπόν, το κοινό την έσπρωξε προς την αντίθετη κατεύθυνση, απομακρύνοντάς την εντελώς από το σημείο που ήταν να καταλήξει, και για λίγο η Katy Perry βρέθηκε εγκλωβισμένη σε ένα πλαστικό μπουκάλι, το οποίο η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά φαν, έτσι που το βλέπεις στο βιντεάκι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Νίκος Βέρτης και σου τραγουδάει να χαμογελάσω εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι. Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Παλμός 96,5.

Δήμος Αναστασιάδης λοιπόν και φταίς εδώ στον Παλμό 96,5 και 39 λεπτά εδώ μετά τη μία. Και σταθερά εγώ είμαι η Χρύσα στο μικρόφωνο μαζί σου σχεδόν μέχρι και τις 3. Και τώρα λοιπόν έτσι θέλω να σταθώ σε μια πράξη ανθρωπιάς στην οποία προχώρησε εχθές ο Βασίλης Παπακουσταντίνου σε μια συναυλία του που έδωσε στην Κρήτη. Και χρειάστηκε λοιπόν να κάνει παράκληση στους θεατές της συναυλίας, επανειλημμένος μάλιστα το βράδυ της Τετάρτης, αφού ο τραγουδιστής έκανε μια συγκινητική παρέμβαση σε ένδειξη σεβασμού για τους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς που μένεται στο Ρέθυμνο από προχθές λοιπόν το βράδυ. Στη συναυλία λοιπόν οι θεατές αυτό που έκαναν ήταν να ανάβουν πυρσούς και φυσικά πάρα πολύ καλά έκανε και επενέβη και έκανε την παρατήρησή του και ζήτησε να σβήσουν τους πυρσούς γιατί ήταν και πάρα πολλές φωτιές και χάθηκαν και νέοι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι στην χθεσινή φωτιά στο Ρέθυμνο και ήταν και συγκλονιστικό αυτό που συνέβη. Συλληπιτήρια φυσικά να πούμε σε αυτές τις οικογένειες και μπράβο στον Βασίλη Παπακουσταντίνου που κατάφερε λοιπόν να κάνει την παράκληση επανειλημμένα μάλιστα, όχι μία φορά και τέλος. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί εδώ στον Παλμό 96,5 ακούς την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη λοιπόν και στα καλύτερα που έλκονται εδώ στον Παλμό 96,5. Και κάθε φορά που ακούω αυτό το κομμάτι, η αλήθεια είναι ότι σκέφτομαι πάντα τον συνάδελφό μου τον Πέτρο, ο οποίος το λατρεύει, το έχω μάθει κι εγώ. Οπότε, μια που το έτσι τον σκέφτομαι, το αφιερώνω κιόλας. Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι αν είσαι στη Χαλκιδική σήμερα, αν ετοιμάζεσαι να πας σήμερα στη Χαλκιδική, να σου πω ότι ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών αλλά και τροχοφόρων κάθε είδους σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, όπως είναι στο Δήμο Κασάνδρας, στο Δήμο Σιθωνίας αλλά και στο Δήμο Αριστοτέλη. Σήμερα λοιπόν, την 5η 30 Ιουλίου, λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς εκεί στη Χαλκιδική. Από σήμερα λοιπόν τις 8 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα θα ισχύει απαγόρευση εκεί στις δασικές περιοχές. Οπότε, αν είσαι στη Χαλκιδική ή αν ετοιμάζεσαι να πας, να δώσεις λίγο έτσι προσοχή. Τώρα λοιπόν, να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει τόσο το νερό όσο και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί κλείνει το πρώτο 60 λεπτό με Αναστασία και Ανίτα Λόκα εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La Vida Loca.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.
6: 2 και 3 λοιπόν η ώρα εδώ στον Παλμό 96,5. Είναι μεσημεράκι Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν η Χρύσα σε υποδέχομαι στο δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά έχει πάρα πολύ ζέστη και το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ κοντά για να ξεκουραστούμε λιγάκι. Λοιπόν, στα νέα του καιρού δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ εικόνα. 30 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα. Αν όμως κυκλοφορείς στους δρόμους, είναι καλύτερη η κατάσταση στην περιφερειακή. Μπορείς τώρα να τη διαλέξεις αν θέλεις. Αν περνάς όμως από το κέντρο, θέλω πολύ την υπομονή σου στην Εγνατία και στην Τσιμισκή που βλέπω ότι έχουμε ζητήματα αυτήν την ώρα. Έχουμε καθυστερήσεις τώρα και στη Δραγούμη και στη Βενιζέλο, εννοείται. Και λίγο επάνω στην Αγίου Δημητρίου βλέπω κάποια θεματάκια. Λοιπόν, αν είσαι στα δυτικά της πόλης, λίγο στη Λαγκαδά και λίγο στη Μοναστηρίου, θα χρειαστεί να περιμένεις εκεί στα φανάρια τους. Και στα ανατολικά τώρα έχουμε ζητήματα εκεί στην Καραμανλή, εννοείται. Λίγο σε Μαρτίου, λίγο σε Παπαναστασίου, λίγο σε Μπότσαρη, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Στα ανατολικά είναι λίγο πιο έντονα τα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση. Γιατί το δεύτερο 60 λεπτό σε λίγο θα φέρει Νίκο Οικονομόπουλο, θα φέρει και Σταβέντο, θα φέρει και ρεκ. Τώρα όμως φέρνει Νίκο Καρβέλα, που σου τραγουδάει δυνατά αυτό που θέλουμε όλοι να ουρλιάξουμε αυτές τις ημέρες. Καλοκαιρινές διακοπές λοιπόν για πάντα.

Εδώ λοιπόν 12 λεπτά μετά τις 2, ο Νίκος Οικονομόπουλος τραγουδάει ένοχο κορμί σταθερά εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρύσα εδώ στο δεύτερο 60 λεπτό και φυσικά ήρθε η στιγμή να σου μιλήσω για το διαγωνισμό για τον οποίο σου υποσχέθηκα από το πρώτο 60 λεπτό. Λοιπόν, αν είσαι εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη και θέλεις να πας κάπου για ένα γρήγορο μπανάκι, εγώ θέλω να σου πω ότι το Nima Beach Bar φροντίζει και σήμερα για σένα και σου δίνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου για να πας λοιπόν να απολαύσεις το μπανάκι σου από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Όποια ώρα και όποια μέρα θέλεις. Λοιπόν, αυτό που έχεις να κάνεις τώρα για να μπεις στην κλήρωση είναι και σήμερα πάρα πολύ απλό. Να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ από το Nima Beach Bar στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στην Οικονομίου 127. Όνομα τεπώνυμο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα. Για να κερδίσεις λοιπόν το σετ ξαπλώστρες φυσικά μαζί με τον καφέ σου από το Nima Beach Bar στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στην Οικονομίου 127.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ρεκ και έλα λοιπόν εδώ στο Παλμό 96,5 και 23 λεπτά μετά τις 2 και στο δεύτερο 60 λεπτό και έλα τώρα κι εσύ να μας κάνεις ένα follow σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram, Παλμός 965 FM στο TikTok και ό,τι άλλο θέλεις έτσι πιο προσωπικό, πιο συγκεκριμένο να μου το στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα λίγο viral νέα της ημέρας είδα ένα τρομερά συγκινητικό βιντεάκι που κάνει το γύρο του διαδικτύου και φυσικά δεν μπορούσα να το μοιραστώ. Αφού περαστικοί λοιπόν έφτασαν να φανούν να γίνουν ήρωες, έσπασαν λοιπόν το τζάμι του αυτοκινήτου για να σώσουν ένα σκυλάκι που είχε εγκλωβιστεί μέσα σε ένα όχημα εν μέσω καύσωνα. Η άμεση επέμβασή τους προφανώς και αποδείχθηκε σωτήρια και το βίντεο εννοείται πως έγινε viral και πραγματικά είναι δυνατόν. Δηλαδή, ποιος πιστεύει ότι τα ζώα δεν έχουν ψυχή, ας πούμε, και δεν πρέπει να είναι μέσα στο αυτοκίνητο κλεισμένα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό έχω να συμπληρώσω.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Παλμός 90.

Παπαρίζου λοιπόν και αλήθεια τώρα εδώ στο Παλμό 96,5, 34 λεπτά μετά τις 2, δεύτερο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και δυστυχώς σε λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να σε πάω στα λίγο θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας. Να σου πω λοιπόν ότι το Σάββατο 1 Αυγούστου, έτσι όπως θα μπαίνει και ο μήνας, θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μάλιστα αποκλεισμό της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού και στα δύο ρεύματα πορείας. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Λόγω έργων του flyover φυσικά. Ο αποκλεισμός, να ξέρεις ότι θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως και τις 5 το πρωί της Κυριακής στο ύψος των κόμβων Πηλέας Πανοράματος. Οπότε να έχεις λίγο το νου σου τώρα, αν περνάς από την περιφερειακή το Σάββατο, θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θα είναι κλειστή το βράδυ, ωστόσο 5 η ώρα το πρωί θα ανοίξει για να ξεκινήσεις το δρομολόγιο που θέλεις να κάνεις για Χαλκιδική. Γιατί εντάξει, ξέρεις τώρα με κλειστό περιφερειακό για Χαλκιδική είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και σου τραγουδάει το νερό εδώ στον Παλμό 96,5.

Ήταν λοιπόν η Στέλλα Καλέ με το τραγούδι «Υπεύθυνοι είμαστε» εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα έτσι με μια πάρα πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στην περιφέρεια εκεί, εννοείται και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά είναι εκεί το περισσότερο ζήτημα και στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Τώρα λοιπόν, αν περνάς από το κέντρο, θέλω πάρα πολύ υπομονή στην Τζιμισκή και στην Νίκης που βλέπω ότι έχουν ζητήματα αυτή την ώρα. Στην Εγνατία μόνο εκεί στο ύψος από Βαρδάρι μέχρι και Αντιγονιδών που κάνουν τα έργα και εκεί έχει λίγες καθυστερήσεις. Αν τώρα είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Αν είσαι στα ανατολικά, λίγο θα χρειαστεί να περιμένεις τα γνωστά εκεί πέρα στην Καραμανλή. Στα Φανάρια της, λίγο στη Μαρτίου, λίγο στην Μπότσα, λίγο και στην Παπαναστασίου, λίγο και στην Κατσιμίδη βλέπω ζητήματα αυτή την ώρα. Οπότε γενικά ξέρεις, λίγο την υπομονή σου από εδώ και πέρα γενικά, γιατί αρχίζουν και δυσκολεύουν πολύ πολύ τα πράγματα στους δρόμους της πόλης. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, γιατί μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα το κορίτσι μας, η Αναστασία Ταρασίδου, για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιακού και ήμουν και σήμερα εδώ μαζί σου σταθερά, 1 με 3 στο μικρόφωνο του Παλμού 96,5. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Κλαυδία και Όνειρο Βαθύ και εμείς σε δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο Παρασκευούλα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες metaforiki.skg.gr.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, κόσμε. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλιμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου, φυσικά. Και σήμερα έχω πάρα πολύ διάθεση. Μπορεί να πάνε όλα στραβά, αλλά κάτι θα πάει καλά στο τέλος. Πάντα έτσι συμβαίνει. Ελπίζω εσύ όμως να είσαι καλά, να έχεις γεμίσει μπαταρίες, γιατί η Πέμπτη είναι μια δύσκολη μέρα. Έρχεται Παρασκευή και το μυαλό μας είναι στο Σαββατοκύριακο. Τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Τσιμισκή. Η πόλη προς είναι μια χαρά κατά τα άλλα το κέντρο. Έχουμε αρκετή κίνηση προς τα δυτικά μας στην Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά, στα ανατολικά μας στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και ο περιφερειακός μας είναι πεντακάθαρος προς το παρόν. Τώρα λοιπόν, Νατάσα Θεοδωρίδου, και καλώς ήρθες, αγάπη.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Καλώς ήρθες αγάπη λοιπόν και Ανατάσιο Θεοδωρίδου εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και μόλις ξεκίνησε το μαγικό μας δίωρο. Φυσικά όμως αυτό το δίωρο σήμερα σου ετοιμάζω και έκπληξη, γιατί δεν θα είμαι μόνη. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας και ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ με τα ωραία του τραγούδια φυσικά, για να κάνουμε μία συνέντευξη, να μιλήσουμε για τον ίδιο αλλά και φυσικά για την ενασχόλησή του με το τραγούδι. Εγώ όμως περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5, καθώς όπως σου ανακοίνωσε προχθές, σου κληρώνουμε ένα αυτοκινητάκι για τους μικρούς μας φίλους, ηλεκτρικό παρακαλώ. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στέλνεις μήνυμα κάθε μέρα φυσικά 3 με 5 στις εκπομπές μου, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη αυτοκινητάκι, για να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό όπου θα ανακοινωθεί ο νικητής στις 7 Αυγούστου. Τώρα λοιπόν, Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός λοιπόν και σε αγαπάω γιατί είσαι εσύ. Εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα, αν θέλεις ένα πολυχώρο κοντά στη Θεσσαλονίκη, όχι πολύ μακριά, δροσερό, να κάνεις τα μπανάκια σου, να φας, να πιεις τα ποτάκια σου, τον καφέ σου, ο πολυχώρος ο Μαδριάς είναι για σένα. Ο καλύτερος λόγος για να ξεφύγεις από την καθημερινότητα. Μέσα στο κατάφι το δάσος του Φιλίρου, το Μαδριάς σε περιμένει για καφέ, για βουτιές στην πισίνα, συνδυασμένες με δροσερά ποτά και εξαιρετικές προτάσεις φαγητού. Φυσικά, ο ιδανικός χώρος για σένα, την παρέα σου, το πάρτι σου, αλλά και για κάθε κοινωνική εκδήλωση, γάμο ή βάφτιση. Πολυχώρος ο Μαδριάς, η πιο δροσερή επιλογή στο δάσος του Φιλίρου. 28 Οκτωβρίου 66 και κάνε τώρα την κράτησή σου στο 2310-6783-10. Και έφυγες φυσικά. Πάμε τώρα σε αναβίση και εξαίρεση. Και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας ο Γρηγόρης Χατζημιχαήλ.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκι.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

0: Χαίρετε. Επιστρέψαμε και δεν είμαι μόνη. Καλησπερίζουμε λοιπόν τον Γρηγόρη Χατζημιχαήλ στον Παλμό 96,5. Γρηγόρη, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Είμαι μια χαρά φυσικά εφόσον είμαι εδώ.
0: Τέλεια, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας και ελπίζουμε να περάσεις ωραία σήμερα στο ραδιόφωνο, γιατί εμείς εδώ στον Παλμό 96,5 περνάμε πάρα πολύ ωραία και έχουμε πάρα πολύ διάθεση. Ακούσαμε πριν και το καινούργιο σου τραγουδάκι, φυσικά να είναι τέλειο. Νομίζω ότι ακούμε πάρα πολύ συχνά εδώ, δεν ξέρω αν μας παρατηρείς, το βάζουμε συνέχεια πάντως.
1: Όντως το παρατηρώ και μου το μεταδίδουν και πάρα πολλοί φίλοι απ' έξω που το ακούνε.
0: Εντάξει, είναι και τέλειο βέβαια, αλλιώς δεν το ακούγαμε. Λοιπόν, θα σε βάλω στα βαθιά. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει περισσότερο όταν δημιουργείς ένα νέο τραγούδι?
1: Ωραία, καταρχήν να πω ότι αυτό ήταν το πρώτο μου τραγούδι, το πρώτο δημιούργημα. Η απόφαση για να γίνει ήταν γιατί ήθελα να αφήσω κάτι δικό μου κι εγώ. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Βασικό ρόλο έχουν παίξει αυτό οι συνθέτες φυσικά και όχι εγώ, που δημιούργησαν αυτό το υπέροχο τραγούδι όπως το λες, γιατί είναι ένα τραγούδι της εποχής, νεανικό, δροσερό, γι' αυτό κυκλοφόρησε και τώρα το καλοκαίρι.
0: Τέλεια. Ωραία. Πάμε τώρα σε Πέγκι Ζήνα. Σου άρεσε η Πέγκι Ζήνα?
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Πάμε σε Πέγκι Ζήνα, Αυτό ζητάω μόνο, και επιστρέφουμε γιατί έχουν να πούμε πάρα πολλά.

0: είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε με τον Γρηγόρη Χατζημιχαήλ. Ελπίζω να είσαι καλά. Έχεις πάρει το κολλάι βασικά, λες και κάνεις χρόνια για ραδιόφωνο είναι εδώ πέρα.
1: Ναι, λες και έχω ξανάρθει πραγματικά.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, Γρηγόρη, αν έπρεπε να περιγράψεις τη φετινή σου πορεία με μία μόνο λέξη, ποια θα ήταν και γιατί? Σου βάζω δύσκολα, το ξέρω, με μία λέξη, αλλά πρέπει να το απαντήσεις.
1: Okay. Νομίζω θα έβαζα για τη φετινή χρονιά τη λέξη εξέλιξη. Καθώς μέσα από ένα πολύ καλό σχήμα που ήμουν όλο το χειμώνα εξελίχθηκα, γιατί είχα σαν πρώτο όνομα τον υπέροχο και τον μοναδικό Θέμη Αδαμαντίδη και πολλούς άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες.
0: Αγαπώ Θέμη Αδαμαντίδη.
1: Είναι φοβερός. Από εκεί και μετά ήρθε η συνεργασία με τη Heaven και κυκλοφόρησε το τραγούδι μου, το Φέρτε Χάπια. Οπότε φαντάζομαι ότι η λέξη κατάλληλη είναι εξέλιξη.
0: Εξέλιξη. Πολύ ωραία λέξη και πολύ δημιουργική. Εμείς θα σου ευχηθούμε κάθε εξέλιξη να είναι με το μέρος σου.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε Peggy Zina και αυτό ζητάω μόνο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Με την Αναστασία φυσικά και τον Γρηγόρη Χάτζη Μιχαήλ. Λοιπόν Γρηγόρη, υπάρχει κάποιο τραγούδι που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για σένα? Και αν ναι, γιατί?
1: Ναι λοιπόν, αγαπώ πάρα πολλά τραγούδια, κυρίως ελληνική μουσική, αλλά ακούω και ξένα. Από τα ελληνικά τώρα δεν θα πω κάποιο από τα Ιερά Τέρατα, από Καζαντζίδη και τα λοιπά.
0: Καλά,
1: θα
0: φυσικά
1: πιάσω πιο νέους τραγουδιστές, πιο σύγχρονους, και θα έλεγα ένα τραγούδι του Μακρόπουλου, το οποίο είναι το «Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο».
0: Μου αρέσει πάρα πολύ. Πολύ ωραίο και πολύ ερωτικό τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Να φανταστώ για τους ευνόητους λόγους έχει ιδιαίτερη σημασία για σένα.
1: Είναι ένα τραγούδι καταρχήν που μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ναι, θεωρώ ότι και ο έρωτας είναι κάτι μοναδικό στην ανθρωπότητα, στις ανθρώπινες σχέσεις, και είναι πολύ ωραίο να υπάρχουν ερωτευμένα ζευγάρια, είτε είναι λίγο καιρό μαζί είτε πολύ.
0: Ερώτηση τώρα.
1: Ναι.
0: Είναι ένα από τα τραγούδια που και να μην είσαι ερωτευμένος, ερωτεύεσαι?
1: Ναι, σίγουρα.
0: Γιατί εμένα, να ξέρεις, μου το βγάζει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Δημιουργεί πολλά
0: τραγούδι.
1: Συναισθήματα, ναι, ναι, ναι. Είναι, είναι.
0: Εντάξει, είναι και αγαπημένος και ο Μακρόπουλος φυσικά και ιδιαίτερες οι ερμηνείες του.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε «Σ' αγαπώ» και επιστρέφουμε.
2: Και το καλοκαίρι παίζει, παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5.

0: Την οποία, να σου πω την αλήθεια, στην αρχή με το που το άκουσα το τραγούδι, είναι ένα clickbait τραγούδι. Δηλαδή το ακούς και λες, όπα, τι άκουσα τώρα. Σε τραβάει, είναι πολύ σύγχρονο, είναι πολύ στα σημερινά δεδομένα. Είναι και μια αρκετά καλοκαιρινή επιτυχία, θα πω εγώ. Τι λες εσύ?
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι πως το τραγούδι είναι λίγο καλοκαιρινό και κάναμε και ένα βίντεο κλιπ που έδειξε φουλ καλοκαιρινό.
0: Το είδα.
1: Η ατάκα το φέρτε χάπια. Όλοι είμαστε για χάπια με αυτά,
0: ναι,
1: που περνάμε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τα εγκεφαλικά έρχονται συχνά με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που συμβαίνουν. Οπότε, ναι, όντως είναι ένα δροσερό τραγούδι, ένα τραγούδι της εποχής, νεανικό. Και γιατί όχι να αρέσει σε όλες τις κατηγορίες ανθρώπων,
0: εννοείται,
1: σε όλες τις ηλικίες.
0: Εννοείται.
1: Για διαφόρους λόγους.
0: Σωστά. Λοιπόν, τι να περιμένει ο κόσμος από τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα?
1: Λοιπόν, στα επόμενα επαγγελματικά βήματα, επειδή μου αρέσει και το λαϊκό τραγούδι και όχι μόνο το pop, σίγουρα θα δούμε και κάποια λίγο πιο λαϊκά κομμάτια. Ήδη έχει γίνει προεργασία για άλλα δύο τραγούδια που θα έρθουν σύντομα. Το ένα θα είναι λίγο, θα θυμίζει λίγο Παντελίδη.
0: Ωραία.
1: Τον υπέροχο.
0: Αγαπάμε.
1: Δυστυχώς. Θεός χωρέστον. Από εκεί και πέρα όμως, να πω τα πολύ άμεσα που θα μπορέσει να με βρει ο κόσμος, παράδειγμα αύριο.
0: Σωστά, αύριο, ναι, και όλες αύριο, για πες.
1: Αύριο Παρασκευή υπάρχει μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ένα fashion show στο Διβέλια, στο ωραίο καστρό, με διοργάνωση Τάσος Χαριτονίδης. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν θα βρίσκομαι και εγώ καλεσμένος, όπου θα με ακούσουν να λέω και το φέρτε χάπια. Από εκεί και μετά, πιο αργά το βράδυ, μετά τις 12, θα με βρούνε στο Orca Bar, στο Πευκοχώρι, όπου
0: και
1: θα γίνει επίσημη παρουσίαση του τραγουδιού. Και είναι μια βραδιά αφιερωμένη σε μένα.
0: Τέλεια! Άρα δηλαδή έχουμε πολλές επιτυχίες στο προσεχές μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνω. Για να μου λες και δύο τραγούδια, για να μου λες τώρα και back to back εμφανίσεις, έχουμε δουλίτσα.
1: Μακάρι, ελπίζω.
0: Τέλεια, σοφόμαστε πάντα τέτοια. Και πάμε τώρα σε Κέτι Γαρμπή και Υποσυνείδητο.

0: Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας στο Viber στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού 96,5. Και πάμε τώρα στις δύσκολες ερωτήσεις. Αν για μια μέρα δεν ήσουν τραγουδιστής, ποιο επάγγελμα πιστεύεις ότι θα σου πήγαινε ή δεν θα σου πήγαινε καθόλου?
1: Ωραία, λοιπόν, θα ξεκινήσω με το τι δεν θα μου πήγαινε. Σίγουρα δεν μου πάει μια δουλειά γραφείου. Δεν μπορώ να είμαι κάπου καθισμένος, εγκλωβισμένος.
0: Βαριέσαι.
1: Ναι. Θέλω δουλειές που έχουν επικοινωνία με κόσμο.
0: Και δημιουργικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σίγουρα. Άρα, σίγουρα θα συνέχιζα αυτό που ήδη κάνω σαν επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχω παράλληλα με το τραγούδι, με την εστίαση, ή θα έκανα κάτι αντίστοιχο. Δεν θα επέλεγα πάντως κάτι κλεισμένο των θυρών, που λέμε.
0: Okay, ωραία. Ποιο τραγούδι έχεις πιάσει τον εαυτό σου να τραγουδά, ενώ δεν είναι δικό σου?
1: Ωραία, λοιπόν. Ένα τραγούδι παίζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Μην μου πεις πάλι Μακρόπουλο.
1: Είναι πάλι Μακρόπουλος.
0: Κλαίω. Για πες.
1: Δεν μπορώ πραγματικά. Αγαπώ Μακρόπουλο, η αλήθεια. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό πάλι χτύπησε μέσα μου. Είναι φανταστικό τραγούδι. Το Ορκή σου πώς.
0: Ορκή σου πώς. Πολύ ναι. Ωραίο τραγούδι. Έχεις μια ιδιαίτερη δύναμη στο Μακρόπουλο, είναι η ιδέα μου.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω.
0: Back to back μου είπε σε Μακρόπουλο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, όντως.
0: Εντάξει, είναι φανταστικός καλλιτέχνης και νομίζω ότι σίγουρα είναι και πρότυπο. Ναι. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
6: Ρισκάρεις.
5: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
6: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
5: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
6: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
5: Εξαιρετικά.
7: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
8: Νέα Υόρκη.
7: Καλό.
8: Ταϊλάνδη.
7: Ναι.
8: Ψήνομαι και για Ασία.
7: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές. Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
9: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
2: Παλμός 96,5.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε και πάλι στον Παλμό 96,5. Είμαι Αναστασία Τερασίδου και θα ακούς την εκπομπή μου κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5. Σήμερα φυσικά καλεσμένο έχουμε τον Γρηγόρη Χατζημιχαήλ εδώ στον Παλμό 96,5. Γρηγόρη, πώς νιώθεις μέχρι στιγμής?
1: Υπέροχα. Περνάω καταπληκτικά.
0: Τέλεια. Μην το λες απλά έτσι για να το ακούσουν. Okay. Πες το ότι όντως είναι έτσι. Μην λένε ότι λέμε και ψέματα εδώ πέρα.
1: Είσαι μια εκπληκτική οικοδεσπότης. Είναι υπέροχος ο χώρος σας. Φαίνεται ότι κάνετε οργανωμένη δουλειά. Αυτό μου αρέσει, γιατί με τις λεπτομέρειες. Και από εκεί και πέρα μου αρέσει το χαμόγελό σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη. Λοιπόν, πάμε σε μια ερώτηση που θα ήθελα να μου πεις και λίγα παραπάνω πράγματα τώρα. Έχεις ποτέ ξεχάσει στίχους πάνω στη σκηνή και πώς το έσωσες? Και να μας πεις και φυσικά τι έτσι αλληλεπίδραση έχεις και με τον κόσμο μετά.
1: Ωραία. Καταρχήν, σίγουρα όλοι οι καλλιτέχνες έχουν ξεχάσει κάποια στιγμή λόγια. Για οποιοδήποτε λόγο.
0: Συμβαίνει,
1: Ναι, ναι. Μπορεί να σου αποσπάσουν την προσοχή ή μπορεί κάποιο λόγο κόλλησες. Θα συμβεί. Το θέμα είναι να μην τα χάσεις, να μην το δείξεις στον κόσμο. Δεν συμβαίνει τίποτα. Ή θα βάλεις δικά σου λόγια και θα σωθεί όπως έχει γίνει με μένα. Ή θα πεις ένα δικό σας. Ναι. Ή θα γυρίσεις πίσω λίγο και μιλάς με το μαέστρο για κάτι. Και το αφήνεις εκεί και φεύγει.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό είναι να έχεις επικοινωνία με τον κόσμο. Εμένα το μεγάλο μου ατού είναι ότι αυτό που μου λένε πάντα, ότι υπάρχει αλληλεπίδραση με τον κόσμο, ότι είμαι ο διασκεδαστής, έχω πολλή επαφή, έχω πολύ μεγάλο κύκλο που έρχονται και με βλέπουν και πάντα δημιουργώ καινούριο, και όσοι καινούργοι θα έρθουν θα φύγουν στο τέλος ευχαριστημένοι, γιατί θα πούν ωραία, με τον Γρηγόρη περάσαμε καλά, διασκεδάσαμε. Και η αλληλεπίδραση που δεν μπορώ να το εξηγήσω και πώς και γιατί συμβαίνει, δεν είναι κάτι που το προσπαθώ εγώ, είναι κάτι που βγαίνει από μόνο του.
0: Αυτό να ξέρει είναι αμφίδρομο, είναι η σχέση μεταξύ του ακροατή με τον τραγουδιστή.
1: Έτσι, έτσι. Θα πω ένα παράδειγμα που έγινε πρόσφατα. Όταν πήγα να υπογράψω με τη Heaven, πήγα και διασκέδασα στην Αθήνα στο Αγιονέρι Summer. Τραγουδάει ο φίλος μου Ανδρέας Οδρακόπουλος, ένας εκπληκτικός επίσης ερμηνευτής καλλιτέχνης, και με κάλεσε επάνω σαν σωστός οικοδεσπότης και ωραίος να τραγουδήσω. Την ώρα που με κάλεσε και είπε, Γρηγόρη, θα έρθεις επάνω. Ξεκίνησε ένα μαγαζί να χειροκροτάει και να φωνάζει Γρηγόρης. Έπαθα πλάκα.
0: Απίστευτο,
1: δηλαδή,
0: ναι, σε ένα δεν κοινό το περίμενες.
1: Που δεν με ξέρει. Ναι, δεν το περίμενα. Δηλαδή,
0: Εντάξει, όταν διασκεδάζει και ο κόσμος και έχει και κέφι, είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί αυτό.
1: Ναι, ναι. Με μένα συμβαίνει πάρα πολλές φορές και ειλικρινά ευχαριστώ τον κόσμο που γίνεται αυτό. Δεν ξέρω πώς το προκαλώ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ και το βρίσκω πολύ ωραίο.
0: Αυτό σημαίνει και επιτυχία, βέβαια.
1: Μακάρι, έτσι να είναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε Γιάννη Πλούταρχο και στο αντίθετο ρεύμα.
2: Για την παραλία. Μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάνε Παλμό 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: αντίθετο ρεύμα λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και κοντά μας έχουμε τον Γρηγόρη Χατζη Μιχαήλ. Για λίγο ακόμα. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω. Αν έπρεπε να περιγράψεις τον εαυτό σου με τίτλο τραγουδιού, ποιος θα ήταν και γιατί?
1: Ωραία, λοιπόν, σε αυτό δεν θα βάλουμε το Μακρόπουλο.
0: Okay, λοιπόν. Πέφτω από τα σύννεφα, δεν το περίμενα αυτό. Περίμενα να μου πεις τρίτη φορά Μακρόπουλο.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα δεν μπορούμε να περιγράψουμε με ένα τραγούδι. Θα πω ότι οι φίλοι μου με περιγράφουν σαν Χάιντε Μάλε.
0: Έτσι
1: με
0: κορυδεύουν.
1: Χάιντε Μάλε. Επειδή είμαι, όταν ανεβαίνω, γίνεται ο χαμός και ανεβαίνουν όλοι πάνω στα τραπέζια και χορεύουν, είμαι ο Χάιντε Μάλε.
0: Του
1: ανεβάζω όλου επάνω. Εγώ θα έλεγα επίσης, μου λένε ότι πειράζει που είμαι μεγάλη φίρμα.
0: Ωραία.
1: Δεν νιώθω φίρμα, αλλά.
0: Ναι. Okay.
1: Και από εκεί και πέρα, εγώ θα έλεγα πλέον τώρα, μάλλον το τραγούδι που με εκφράζει και θα είναι ο τίτλος μου, είναι το Φέρτε Χάπια.
0: Okay. Για όλους μας, νομίζω, Γρηγόρη, εδώ που έχουμε φτάσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Για πάμε τώρα σε Show Me Love, λοιπόν, και επιστρέφουμε.

0: είμαστε λοιπόν και σε ομιλώ στον Παλμό 96,5. Γρηγόρη, δεν ξέρω, πέρασε η ώρα σαν νεράκι. Λες και ήμασταν εδώ πέρα, δεν ξέρω, 5 λεπτά. Ενώ είμαστε ένα 40 λεπτό τουλάχιστον εδώ πέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Περάσαμε τέλεια. Ευχαριστούμε που γνωρίσαμε περισσότερο το Γρηγόρη πίσω από ένα τραγούδι. Και όχι έναν τραγουδιστή, κάτι απρόσωπο. Το Γρηγόρη Χατζημιχαήλ που δεν τον γνωρίζουμε ακούγοντας μόνο το τραγούδι σου. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό και φυσικά και θα επανέλθουμε και με άλλη συνέντευξη σίγουρα εδώ στον Παλμό 96,5. Γιατί περάσαμε τέλεια.
1: Ωραία, ωραία. Θα είναι και εμένα μεγάλη μου χαρά να ξαναέρθω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για όλη αυτή την ώρα που περάσαμε υπέροχα και πραγματικά και εγώ νομίζω ότι ήταν 5 λεπτά. Ναι. Δεν έχω την αίσθηση του χρόνου, αλήθεια, δεν ξέρω καν τι ώρα είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω με τη σειρά μου και κάποιους παράγοντες που βοηθάνε σε αυτό το τραγούδι. Για να φτάσει μέχρι εδώ και όπου φτάσει από εδώ και πέρα.
0: Εννοείται.
1: Σίγουρα είναι οι συνθέτες, ο Γιάννης ο Μαλιάς και ο Στέλιος ο Χρόνης. Είναι η εταιρεία μου η Heaven που με εμπιστεύτηκε. Είναι όμως και κάποιοι φίλοι, γιατί δεν μπορώ να αναφέρω τους πάντες που βοήθησαν σε αυτό το τραγούδι. Θα το κάνω όμως μέσα από τα social κατά καιρούς συνεχώς, γιατί θέλω να ευχαριστώ πραγματικά τους πάντες, όποιον έβαλε και ένα λιθαράκι. Θέλω να ευχαριστήσω όμως ιδιαίτερα τον Ιορδάνη Αγαπητό, τον φίλο μου συνάδελφο τραγουδιστή, ο οποίος με βοηθάει πάρα πολύ σε πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να βοηθήσω τον φίλο επίσης συνάδελφο τον Γιάννη Ρέλη και τον Μίλτο Ιωαννίδη. Όλοι έχουν βοηθήσει. Και κατά καιρούς ελπίζω να μπορώ να ανταποδίδω σε όλους αυτούς.
0: Είναι πολύ σημαντικό να μοιράζεται ευχαριστώ και σε άλλους ανθρώπους και να μην τα κρατάς μόνο για τον εαυτό σου, γιατί το βλέπουμε πολύ συχνά και είναι έτσι πολύ ιδιαίτερο που το κάνεις αυτό σήμερα. Ναι. Και δείχνει έτσι πόσο εκτιμάς και τη δική τους συνεισφορά με τη βοήθειά τους φυσικά.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο και επιστρέφουμε φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μπαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
6: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: λοιπόν στο Παλμό 96,5. Ήμουν η Αναστασία Ταρασίδου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν κοντά μου σήμερα. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα, να έχεις ένα όμορφο απογευματάκι, να περάσεις τέλεια φυσικά και να γεμίσεις την μπαταρία σου, γιατί αύριο έρχεται Παρασκευή και μετά Σαββατοκύριακο και κάτι μου λέει ότι θα πάτε όλη θάλασσα, γιατί αν δεν πάτε θάλασσα θα λιώσετε στην καυτή Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Τσιμισκή και Λεωφορο Νίκης, στα δυτικά μας στην Λαγκαδά και στη Μοναστηρίου, αλλά και αρκετή κίνηση έχει και στον Εύωσμο και φυσικά στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμαλή και λίγο στην Νέα Ελβετία. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή γιατί θα σου χρειαστεί. Λοιπόν, σε αποχαιρετώ με Έλενα Παπαρίζου και αναπάντητες κλήσεις παντού. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια.
1: Παλμός 96,5.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιαγμό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός 96,5.
0: Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης. Ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
8: 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: ράδιο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων. Έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Παλμός 96.

0: ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
3: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Παλμός 96,5.

0: κολλασμένο.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάνε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Ρυθμός 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιανιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
4: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: 2, 3, 1.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος.

0: Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μίδια.
0: 30 και 31 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσος.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Παλμός 96,5.

0: παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπάκια.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
0: Παλμός 96,5.

0: τα κολλασμένα.
1: Για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: τι κάνει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: μοιάζουν.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

μάζεψα τα πράγματά μου αφού δεν μπορείς. Και το χρόνο σου θες να σκεφτείς σε βαλίτσες τα όνειρα αφού προσπαθείς μέσα σου να τα βρεις. Μα το

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Πες μου τι